άκου να πάει τα τσίτσα όκο κασκα πάει το να χατκονό μα πάει πάρτε κοβάτε μάλα αγιέ τσάπνο χουνα χίτς κολάλ τσότσι τσάτσα χουανό πέρο αγιό πτακίλ καλτσι τσάσκου τσάσκάμπος καντσότα νό πέρο αγιέ τον σαν τίεπο αρτί αε πτσέχτε λαν αγιέλ γιάουε παγιάτς Σε το ασία πίσαν σύν Ασκαράδιο καρίσμα Λάνα πιάνουν αυτιβάλ Για τσιχαίωνι Γιον αχκάνι αλλον έλου αρχάνε σόλευκόν

ασκατοντή τσιόν κουπίτνι έτο καπακονό Ιωχου αλδιός Ιωχ σαλούδο Ιωχου αλδιός Ιωχ λάι Ιωχου αλδιός Ιωχ ρεγάλος για μαντάρα ασκα Παϊ ράδιο καρίσμα Τα είναι χουτσάν ακόνο τί Για το σκομπρομίσο εξιά.